και όλα θα είναι δαιμόνια. Που αν δεν τα διώξει η ψυχή και δεν τα θεραπεύσει, αυτά τα δαιμόνια, μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος, που θα έχει μέσα του όλο τον ψυχικό, αυτά τα δαιμόνια τον βάζουν με τον άνθρωπο να πέσει να προσφυγήσει, όπως τον βάζει να ξανακαπνίζει και δεν μπορεί να.